0: Πάσιο παπά, περίμενε σε περίφερα μέσα σε όλο το λεσόρα για που σούπα cash flow Young John, Lee Whiskey, Radio Του αγούα κάπου Whiskey Έχει την πίνη τσένα τσα Ναιζήρια Ένα άγατα πα Και εκεί μπώνε πίλη πατούμα Πάνε καλά κακό άνω καφρικά που ρόμπο Whiskey Που Μπένα Boy Που Davido Θέλα να ζω αλέτσι να ο κασοκομένα Έχει πατούμε λε φάτσε κάπου πάρα Αγούλου που έγλανε μάνε που Αμερίκα Πάτσε λε παράτω αγούλου Nanke ke bone hore ke a hopola bo whiskey ba le ba kena Africa bo romona ka bo maphorisa bo Davido ka bo maphorisa bo Bena Boy ka bo Dallas le bo AKA a hopola le ka moraba ba kila ka bana holo Bena Boy le AKA ka tabena Nigeria le Africa bo routellana ho kana maobane ke bone hona le ba itikamane ka Mozambique gaitsere ka ba le ba tswa Africa bo rwa monga le benkele kha ba tibela go le tibela batho ba Afrika borwa kwana fela ntwe ba e fosang e ba sign epe batho ba no ba ka
1: ba ba na di tokomane ba ne ba le ka mo
0: ba ne ba le ka mo ke yona fela ntwe batho ba e fosang gore Afrika borwa ha ba lla ha kana ke yona ntwe mme yo no ana tsa malla palae are runa re ba itika kwano
1: re tlisitse chelete rona
0: ge tswe